Όλοι σε αυτή τη στιγμή που πήγαινε στα κλούστα κτιάρια. Όλοι με δε πάνε ρε πιο τέσσο κλειτρέμ και μαλλιά. Όλοι την μία τώρα με μια αρπάνη τώρα χάρια. Του πω ξύσαι γλαμή τέτοια τέτοια σε βαλιά. Βαλιά ή βαλιά πάρια.